στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη

τη ερήπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε έχω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

LGR 103,3.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Cypriot Community Centre invites you to our popular bingo and souvlaki night on Friday 25th of September at 7 p.m. Come and enjoy a fun, relaxed evening with great prizes. Tickets are £25, including souvlaki and first game. Call us on 020-8881-2229 to book. Or why not book a table with your friends? You can find us at Earlham Grove, London, N22 5HU, or email us on cycc6363@gmail.com.
2: Acute LGR.
3: 3, 2, 1.
4: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
3: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
4: No, you're not.
3: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
4: I'm Elizabeth Chapman. I know.
3: And I'm Tony J.
4: All right, can we start again?
3: Go on then.
4: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: And I'm Tony J.
4: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m.
3: I'm Budger.
4: I'm talking.
3: Sorry.
4: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m. for Barea, Belaris, and Banter. All four, I give up.
3: Something to look forward to. And then, got it?
4: Nah.
3: Have you finished what you wanted to say?
4: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a hongo panavzala dinner?
3: I'm Budger.
4: Delos Bandon. Chagan and Legical Vendor.
3: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards.
4: Be there.
5: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuvenda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
6: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
7: Dimitriou and English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χι σε

αλήθεια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις.

άγριο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και φωτάει στο κενό.

103,3. Είπα να πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου. Με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν. Τρία βήματα πίσω είχα κάνει και άλλα δύο μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα, ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις και άσχημα για τις κινήσεις που έκανα άσκοπα. Είδα ξανά κάτι μέσα μου να αλλάζει και είπα ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Λες και δεν πρέπει να δεχτώ πόσο πειράζει. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Για να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω και να μου δώσω μια φορμή για να ξεσπάσω. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Γιατί δεν τα είπα και ντροπή μου σε κανένα, ναι. Όσα δεν έπρεπε να πω όμως τα είπα. Και τώρα εδώ να διαχειρίζομαι την ήττα. Εγώ συνήθισα να πρέπει να στηρίζομαι. Να αγαπάω και γι' αυτό να βασανίζομαι. Να δίνω 5 από τα 10 που έχω νιώσει. Και να χαλάω όλα αυτά που μου έχουν δώσει. Εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος. Και πληγωμένος και σκληρός και λίγο άδικος. Οπότε έλεγα που αύριο θα αλλάξω. Έβρισκα άλλο ένα θέμα να γκρινιάξω. Μιλάω λίγο και πολύ και δεν πειράζει. Γιατί σου λέω μια ιστορία που με τρομάζει. Που δεν διαχώρισε τον πόνο που έχω νιώσει. Από συμβάντα που με είχαν πληγώσει. Και γίνα ίδια και πληγώνω όποιον να είναι. Και τη μαμά και τον μπαμπά μου τους φοβάμαι. Που γίνα μίζερ και άδικοι μαζί τους. Για να μην δούνε τι έχει γίνει το παιδί τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω είχα λόγο. Να με στηρίξω και να σηκωθώ από το θρόνο. Και ούτε που ήθελα να τραγουδήσω άλλο. Ήθελα μόνο από μέσα να το βγάλω.

Γιατί δεν έβαλα μυαλό ούτε σε ένα. Και δεν προστάτεψα ούτε εμένα ούτε κανένα. Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω αφήσει. Και τελικά τα είχα μόνο μου γκρεμίσει. Αυτά που χρέωνα σε άλλους που μου φταίνε. Και τα σημάδια όλων όντως θα με καίνε. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα μάτια μου. Πέρασαν μπροστά μου τα κομμάτια μου. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα αυτιά μου.

τόσο. Με γέμισαν οι τάδε ανασφάλειες, γιατί η δική τους όμως ούτε λόγος. Μου είπανε πως δεν παρέχω ασφάλεια. Στα αυτιά μου η απόψη τους ήταν νόμος. Όσες φωνές πηγάζουν από μέσα μου, θα αρχίσω να σου λέω το πως λύγησα. Στη μαύρη αυτή περίοδο που πέρασα, τι μου έλεγα.

0: γράφουνε για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Και να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Να μην με αφήσω όμως πάλι να ξεχάσω.
1: Here we go. Ένα και μοναδικό.

Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου, μεσημέρι ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Και θα πάμε να δούμε και τον καιρό σε λίγο. Είναι λίγο έτσι παράξενο, λίγο μουντός σήμερα ο καιρός. Δεν πειράζει. Έχουμε να δούμε και τα έντυπα, κυπριακά, ελληνικά, καθώς και τα διεθνή νέα. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, ειδήσεις κάθε μία ώρα. Και από τις 8 μέχρι και τις 10, όπως κάθε Σάββατο, μαζί μας είναι το Varossi Lettings and Estates, ο χορηγός μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον Δόκτωρα Βασίλη Μαύρο για την ομάδα του. Και πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγουδάκι. Και μετά θα δούμε και λίγο τον καιρό να δούμε τι γίνεται.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

0: Καλημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Μιχάλης Χατζηγιάννης, και να είσαι εκεί. Μας έφερε λοιπόν στα 19 λεπτά μετά τις 7 εδώ στο Λονδίνο, 19 λεπτά μετά τις 9 στην Κύπρο και την Ελλάδα μας. 17 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν η θερμοκρασία. Δεν προβλέπεται να βγει ο ήλιος, αποδείχνουν τα πράγματα, και να πούμε ότι η λίγη βροχούλα θα πέσει το απόγευμα. Επομένως, αν θα βγείτε έξω μετά τις 2, καλό είναι να κουβαλάτε μια ομπρελίτσα μαζί σας για κάθε ενδεχόμενο. Η θερμοκρασία θα ανέβει σήμερα μέχρι και 22 βαθμούς Κελσίου. Ο ήλιος θα δύσει στις 7 και 6 λεπτά, με την θερμοκρασία να είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα να πω στην κυρία Άννα και τους υπόλοιπους. Εσάς που θέλετε να ξέρετε αν θα βγει το φεγγάρι απόψε, δεν θα μας κάνει τη χάρη. Δεν θα βγει το φεγγάρι απόψε. Θα ξημερώσει με το καλό αύριο το πρωί 6 και 43 λεπτά με την θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 μέχρι 22 βαθμούς, λίγη βροχούλα το απόγευμα. Αύριο την Κυριακή θα κυμαίνεται από 13 μέχρι 20 βαθμούς. Αυτά είναι τα προγνωστικά. Καλή σας ημέρα και πάλι. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο θα πάμε να δούμε και τα έντυπα, κυπριακά, ελληνικά και διεθνή νέα. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3.

για να δούμε, επιχειρούμε να συνδεθούμε με το ίντερνετ, κάτι μικρό προβληματάκι υπάρχει εδώ πέρα, αλλά ίσως το διευθετήσουμε για να δούμε, θα δοκιμάσουμε και πάλι.

0: Πάμε να δούμε αν τα καταφέρουμε να δούμε λίγο τα κυπριακά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Alpha News Total Live, συναγερμό στη Λεμεσό. Γυναίκα, λέει, έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας, στήθηκε επιχείρηση διάσωσης. Πετούσε σε εισαγωγικά με 161 χιλιόμετρα και χωρίς άδεια. Επεισοδιακή καταδίωξη 26χρονου στον αυτοκινητόδρομο. Νέα σεζόν, νέα εποχή, ο Αλφα Κύπρου παρουσίασε το πρόγραμμα 2026-2027. Και ο κάτω, Cyprus Leak, φωτιά, λέει, σε Αλφα Μέγα Στέντιουμ και αμόχωστος. Εδώ οι πρώτες ώρες των γιατρών του Μαζονάκη στη φυλακή δεν θέλουν ούτε να βλέπουν τη γάκα οι κρατούμενες. Αντί φάρμες, φυλακές. Ιδού το τεμάχιο 3-152-137, όπου θα ανεγερθούν οι νέες κεντρικές φυλακές εν μέσω αντιδράσεων. Στις Φλόγες τυλίχθηκε όχημα στον Στρόβολο, όλα δείχνουν εμπρισμό. Ο καιρός μέχρι την Τρίτη, πού θα πέσουν βροχές και πώς θα κινηθεί η θερμοκρασία. Εντυπωσίασε, λέει, στα ανοιχτά της Κρήτης η πολυεθνική άσκηση Μέδουσα με συμμετοχή και της Κύπρου. Τσάκωσαν σε εισαγωγικά 34 μεθυσμένους οδηγούς, σαρωτική αστυνομική έλεγχη, με 7 συλλήψεις μέσα σε ένα βράδυ. Προσοχή, έπιασαν ξανά δουλειά οι απατεώνες. Πλέον για τους πολίτες το μεγαλύτερο αγκάθι σε εισαγωγικά του ΓΕΣΥ δεν είναι οι λίστες αναμονής. Αυτά λοιπόν τα κυπριακά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Και για να δούμε, πάμε σε τραγουδάκι και μετά να δούμε και λίγο τα ελληνικά έντυπα.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά.

0: Τα 45 λεπτά μετά τις 7 εδώ στο Λονδίνο. Πάμε να δούμε λίγο τα ελληνικά έντυπα. Κυρίες και κύριοι, τηλέφωνο, επισκεπτήριο και τηλεόραση ζητούν οι δύο γιατροί στον Κορυδαλό το μικροσκόπιο, τα οικονομικά τους. Θάνατος Γιώργου Μαζονάκη, έγγραφο του ΕΚΑΒ και εισαγωγικά Θεοδωρόπουλο και Γάκα. 4 παράλληλες έρευνες και νέες αποκαλύψεις. Οι διαγνώσεις των γιατρών του κολονίου μέσω ηλεκτρισμού. Το μηχάνημα που διαβάζει το σώμα με ηλεκτρόδια. Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας επικοινωνιακή φούσκα σε εισαγωγικά της Τουρκίας τα περιμετακίνησης κομάντος κοντά στην Σάμο η αλήθεια για την στρατιά του Αιγαίου και 13 τουρκικές κινήσεις της τελευταίας δεκαετίας. 3 πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ συνομιλούν ξανά με Κουμουνδούρου. Και ο κάτω. Τι προβλέπει η συμφωνία Τραμπ με τη Δανία για την Γρυλανδία. Ο στρατός των ΗΠΑ, οι επενδύσεις και τον μπλόκο σε εισαγωγικά στους εχθρούς. Οι 11 κωδικοί συναγερμού. 231 σημεία κόκκινες και 424 κίτρινες δομές στην Αττική προς έλεγχο. Λίγο πιο κάτω. Γιαννακόπουλος versus Αλβέρτης. Το απόλυτο challenge με φιλανθρωπικό σκοπό. Ο καιρό λοιπόν στην Ελλάδα, σημαντική επένδυση τα επόμενα 24 ώρα. Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα. Και ο κάτω, για να δούμε, ένας 15χρονος Έλληνας φωτογράφος διακρίθηκε σε διεθνή βραβεία για μια σπάνια λήψη της σελήνης. Ωραίο και αυτό. Και το ChatGPT με έπεισε ότι ήμουν ο Ιησούς. Άνδρας αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει και στη συνέχεια μίλησε την OpenAI. Ωραία. Πρωινή ζώνη, οι μεγάλες πρεμιέρες της Δευτέρας και ο σκληρός ανταγωνισμός. Μέγα επένδυση 387 εκατομμύρια ευρώ στην Σάνη Χαλκιδικής. 546 δωμάτια, 228 μέρη, κατοικίες και beach club. Αυτά λοιπόν από την Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι και έχουμε να δούμε και λίγο τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι, και να τραβήξουμε και μια δυο ρουβιξιές από το τσαγάκι μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Χριστός ο Μάστορας, και εμείς πάμε να δούμε λίγο τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Μπαίνουμε λοιπόν στην ιστοσελίδα lifo.gr/news/world. Εκεί βρίσκουμε τους τίτλους ειδήσεων και τους διαβάζουμε για εσάς. Εάν έχετε πρόσβαση και επιθυμείτε να δείτε αναλυτικά κάποια από τα θέματα, μπορείτε να το κάνετε, ή αν θεωρήσουμε εμείς ότι πρέπει να δούμε αναλυτικότερα κάποιο θέμα, ναι, θα το κάνουμε. Ρεκόρ λοιπόν στις τιμές των καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυξάνονται οι πιέσεις για επιβολή έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη. Πιο κάτω. Λοιπόν, στην Αυστραλία θα κρατούνται οι τουρίστες που παραμένουν στη χώρα μετά την λήξη της βίζας. Η Κίνα πιέζει παρασκηνιακά το Ιράν για περιορισμό των Χούθη μετά την Σαουδιαραβική έκκληση. Πιο κάτω, ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία με την Δανία για στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Γροιλανδία. Εστιατόριο της Σεούλ με αστέρι Μίτσελιν δέχθηκε πρόστιμο επειδή σέρβιρε επιδόρφιο, άκουρε, με μυρμήγκια. Τρώει, ρε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω αυτό, ενδιαφέρον. Εστιατόριο της Σεούλ με αστέρι Μίτσελιν δέχτηκε, λέει, πρόστιμο επειδή σέρβιρε επιδόρπιο με μυρμήγκια. Ωραία. Τι να πω. No comment. Ο CEO της Ryanair ζήτησε συγγνώμη σε εισαγωγικά που συνέκρινε ανταγωνίστριες αεροπορικές εταιρείες με βιαστές. Καλά, ρε, και εσύ τώρα. Ο Τραμπ απαγορεύει την πρόσβαση των CNN, MS Now και Πολιτικό στον Λευκό Οίκο. Τους έβγαλε έξω όλους. Περισσότεροι Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο με το Ιράν από όσους έχει ανακοινώσει δημοσίως το Πεντάγωνο. Κριστίν Λαγκάρντ, ανοιχτό, λέει, το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την ΕΚΤ πριν τον Οκτώβριο του 2027. Πιο κάτω. Σουηδός έφηβος καταδικάστηκε σε φυλάκιση για απόπειρα ανθρωποκτονίας και βιασμού που διέπραξε διαδικτυακά. Ο Τραμπ αναζητά λύσεις για να πείσει τον Πούτιν να δερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι απαράδεκτες σε εισαγωγικά επιλογές τραγουδιών της Βρετανίας για την Eurovision θα εξεταστούν από βουλευτές. Α, βλέπετε, και οι βουλευτές θα ανακατευτούν στην Eurovision. Θέουτα ξεκίνησε επιχείρηση της αστυνομίας για τη μεταφορά μεταναστών από τις παραλίες. Επίθεση με νεκρούς στις Φιλιππίνες. Τι είπε ο δράστης στους συμμαθητές του πριν αρχίσει να πυροβολεί. Βρετανία. Ανακοινώθηκε ο λόγος που προκάλεσε το χάος σε ζωικά στα αεροδρόμια στις 8 Σεπτεμβρίου. Στο Πακιστάν τουλάχιστον 17 νεκροί από επίθεση οχήματος με εκρηκτικά σε τζαμί. Κύριε, λες. Η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε είναι σοβαρή. Ο Μακρόν συγκαλεί έκτακτη συνάντηση της G7. Πιο κάτω. Ο νέος κόσμος είναι ο πιο cool γειτονιά της Ευρώπης. Ουκρανία, περισσότερες από 1000 περιπτώσεις σεξουαλικής βίας από την αρχή της ρωσικής εισβολής. Και αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα έντυπα, τα διεθνή νέα. lifo.gr/now/world. Εκεί θα βρείτε αναλυτικότερα τα θέματα, αν σας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε και το δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα είναι σε 2 λεπτουδάκια. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που θα μας πάρει μέχρι το δελτίο ειδήσεων και μετά γυρνάει πίσω. Μπαίνουμε στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα. Καλή σας ημέρα και πάλι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

Πολύ ωραίο τραγουδάκι, πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι. 9 τα λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Λονδίνο. Και θα πάμε να δούμε και λίγο τις ανακοινώσεις μας. Καλή σας ημέρα, εύχομαι να είστε καλά. Δεν έχουμε τον ήλιο μαζί μας σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Η πρώτη μας ανακοίνωση είναι για την Greek Library of London. Ανοίγουμε, αναφέρει η ανακοίνωση, επίσημα τις πόρτες μας σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026. Κλείστε την επίσκεψή σας. Για πρώτη φορά η βιβλιοθήκη αποκτά το δικό της χώρο ανοιχτό στο κοινό. Επίσης έχουμε να μοιραστούμε μαζί σας ότι η βιβλιοθήκη απέκτησε το δικό της ηλεκτρονικό σύστημα και οι συνδρομές μας ανανεώνονται. Ο κατάλογος μας είναι πλέον online στο catalog.greek

library.org. Θα βρείτε ολόκληρη τη συλλογή μας με αναζήτηση, ανατίτλο, συγγραφέα, εκδότη, κατηγορία και είδος. Βλέπετε αμέσως ποια βιβλία είναι διαθέσιμα και ποια είναι δανεισμένα. Ο λογαριασμός είναι δωρεάν και ανοιχτός σε όλους. Με αυτόν μπορείτε να περιηγηθείτε στον κατάλογο και να αποθηκεύσετε βιβλία στην λίστα επιθυμιών σας. Κάνετε κράτηση σε βιβλίο που είναι δανεισμένο και να ειδοποιηθείτε με email μόλις επιστρέψει. Κλείνετε την επίσκεψή σας στη βιβλιοθήκη. Η επίσκεψη κλείνεται εκ των προτέρων. Είμαστε μία μικρή βιβλιοθήκη που λειτουργεί με εθελοντές και οι θέσεις είναι περιορισμένες, οπότε χρειάζεται να κρατήσετε θέση πριν έρθετε. Η κράτηση γίνεται σε ένα λεπτό. Μπείτε στο catalog.greeklibrary.org/opac/visit. Διαλέξτε ημερομηνία και ένα 15 λεπτό παράθυρο άφιξης. Αφήστε μας το όνομα και το email σας. Θα λάβετε αμέσως επιβεβαίωση με email. Η θέση σας είναι εξασφαλισμένη για τουλάχιστον μία ώρα και τις ήσυχες μέρες μπορείτε να μείνετε όσο θέλετε. Δεν χρειάζεται να είστε μέλος για να μας επισκεφτείτε. Εάν όμως είστε, συνδεθείτε πρώτα ώστε η επίσκεψή σας να καταγραφεί στον λογαριασμό μας. Και οι υπόλοιποι εσείς που δεν έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ, υπάρχει ένα τηλέφωνο, μπορείτε να τηλεφωνήσετε, να αφήσετε μήνυμα αν δεν απαντήσει κάποιος και αφήστε ένα μήνυμα και οι υπεύθυνοι εκεί θα επιστρέψουν και θα σας καλέσουν για να μιλήσουν μαζί σας. Το τηλέφωνο είναι 077 25 40 32 44. Επαναλαμβάνω, 077 25 40 32 44. Να ευχηθώ κάθε επιτυχία και συγχαρητήρια στην Greek Library, όλους εκεί. Συγχαρητήρια για το πολύ θαυμαστό έργο που επιτελούν και επίσης να πω ότι εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, όπως έχω πει, τηλεφωνήστε σε αυτό το τηλέφωνο, το οποίο επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά, 077 25 40 32 44. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά. Τραγουδάκι και χαρισμένο μάλιστα σε όλους τους παφίτες και τις παφίτισες. Και καλημέρα στην κυρία Νίκη, αν μας ακούει, που είναι παφίτισσα.

0: Κατερίνα Πρωτοπούλου λοιπόν, που είδησε τσέλα ποτσά και με μου κάμνει στην κατσά. Να ευχαριστήσουμε τον χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, που βρίσκεται στην διεύθυνση 176 Tollington Park, London N4 3AJ, και είναι μαζί μας κάθε Σάββατο από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Ευχαριστούμε τον Dr. Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί. Να πούμε ότι ψάχνουν, ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές, πληρώνουν προκαταβολικά και δεν χρεώνουν τους ιδιοκτήτες, παρακαλώ. Πάρτε τους ένα τηλέφωνο στο 020-7263-8100. Μιλήστε μαζί τους και διευθετήστε ένα ραντεβουδάκι για να μιλήσετε μαζί τους. Θέλω να πω καλημέρα στον αγαπητό Μιχάλη Έλληνα, ο οποίος μας ενημερώνει ότι η εφημερίδα Ελευθερία βρίσκεται στο www.elefteria.co.uk και μπορείτε να την διαβάσετε σήμερα. Read today www.elefteria.co.uk. Καλημέρα αγαπητέ Μιχάλη. Και να πούμε ότι κυκλοφορήσαν και οι δύο εφημερίδες, η μία όπως έχω πει στο ίντερνετ, η Ελευθερία, και η Παρικιακή σαν έντυπο, φτάνει και εδώ στα γραφεία μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ την διεύθυνση για την καλή πάντα συνεργασία. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και γυρνούμε πίσω να δούμε και τις υπόλοιπες ανακοινώσεις μας. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, και ο καιρός μας είναι λίγο ουντές, αλλά δεν πειράζει, έχουμε συνηθίσει.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφορα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
4: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
3: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
4: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
3: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
4: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
3: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
4: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εν τίμια παιδιά.
5: Βαρόσι Lettings. 7263-81-00.
3: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
6: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
7: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
8: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

28 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Λονδίνο, να σας πω λίγο για την υγεία των ανδρών που έχει μεγάλη σημασία. Το Κυπριακό Κοινωτικό Κέντρο, κυρίες και κύριοι, οργανώνει εκδήλωση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Τετάρτη, από τις 12 έως τις 3 το απόγευμα, εκεί στο καφενείο, κάτω στο ισόγειο, στον χώρο του καφενείου εκεί, με θέμα λοιπόν που έχει να κάνει με την υγεία των ανδρών. Ελάτε να μας επισκεφτείτε το απόγευμα για μια συζήτηση με θέμα την υγεία των ανδρών στο Κυπριακό Κοινωτικό Κέντρο, στο Elam Grove. Σας προσκαλούμε να έρθετε για να γνωρίσετε τον Dr. Jay Thomas και την ιατρική ομάδα του από το Cheshire Road Surgery, καθώς και ειδικούς με θέματα ανδρικής υγείας, για να συζητήσουμε αυτά τα σημαντικά ζητήματα για τον καρκίνο του προστάτη και του εντέρου. Θα γίνει πληροφόρηση από την ομάδα Διαβήτη, έλεγχος αρτηριακής πίεσης και άλλα. Να πούμε ότι η εκδήλωση στηρίζεται από το British Heart Foundation. Εκεί στο Κυπριακό Κοινωτικό Κέντρο λοιπόν, και επίσης στηρίζεται και από το Δημαρχείο του Χάριγκεϊ. Ελάτε για μια χαλαρή συζήτηση, δεν χρειάζονται ραντεβού. Αυτά. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία σε όλους και να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την διεύθυνση του Κυπριακού Κοινωτικού Κέντρου, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, την υπόλοιπη ομάδα εκεί, τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρι, τον κύριο Μάμα και τη σύζυγό του, που είναι πάντα εκεί πρόθυμοι να μας βοηθήσουν, να μας εξυπηρετήσουν, καθώς και τους υπόλοιπους που δεν γνωρίζω τα ονόματά τους, και κάτω στο καφενείο εκεί τον Κώστα και την ομάδα εκεί του καφενείου, την Βικτόρια, καλημέρα Βικτόρια, την Μαρία, την Άννα και όλους τους αμώνες. Είναι πάρα πολλοί που πηγαίνουν εκεί καθημερινά για να περάσουν τις ώρες τους. Αυτά λοιπόν, και λέω να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, που είναι από την καλή μου τη φίλη την Έλενα Χατζιαυξέντη. Η Έλενα μας λοιπόν έχει κάνει μια καινούργια διασκευή του τραγουδιού «Τι τα θέλεις τα λόγια». Ένα θαυμάσιο, μια θαυμάσια ερμηνεία, ένα θαυμάσιο τραγούδι. Καλημέρα στην Έλενα, αν μας ακούει. Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα μου, να είσαι καλά. Πολύ σύντομα θα προσπαθήσουμε να την έχουμε και στο στούτιο εδώ, να μας μιλήσει για το τι κάνει σήμερα, που βρίσκεται κτλ.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
2: Τις ευχαριστίες μας και πάλι στον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates για την χορηγία και την στήριξη τόσων πολλών ετών. Να πούμε για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος έρχεται, κυρίες και κύριοι, στο Λονδίνο, στο Royal Albert Hall, την 5η 22 Οκτωβρίου, χορηγός Caris Capital και Alpha Bank London, official radio partner, London Greek Radio. Κωνσταντίνος Αργυρός, one of the Greece's biggest stars, one night only at the Royal Albert Hall, on Thursday, 22nd of October, sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London, official radio partner, London Greek Radio. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία και να πάμε να τον ακούσουμε στο επόμενο τραγούδι.

Κύριε Ντογιαλή, το φως μας έφερε στα 47 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα και πάλι. Να πούμε λίγο για το Bingo and Kebab που θα γίνει εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026. Για εισιτήρια μπορείτε να καλέσετε στο 0208 881 2329 ή να στείλετε email στο cycc6363@gmail.com. Pinko Night and Kebab at the Cypriot Community Center, Friday 25th of September 26. For tickets, call 0208-881-2329 or send an email to CYCC, let me say it again, CYCC6363@gmail.com. Κάθε επιτυχία να ευχηθούμε και να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε να χαιρετήσω, θέλω, τον κύριο Ανδρέα που είναι μαζί μας στο αμάξι και μας ακούει, την κυρία Ανδρούλα, τον κύριο Πέτρο. Καλημέρα στην κυρία Εύα Λισάνδρου και ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Ανταποδίδω, κύριε Λισάνδρου, να είστε καλά. Καλό Σάββατο Κυριακό. Να πω καλημέρα επίσης στον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Ανδρούλα και όλη την υπόλοιπη οικογένεια. Καλημέρα στον Σαββάκη τον Σκουρίδη. Τι κάνεις, Σαββάκη, κλάσε. Λοιπόν, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Ένα τραγούδι λοιπόν που μιλάει για ένα τροχόσπιτο. Να το πάρουμε όλοι και να φύγουμε, να πάμε κάπου αλλού. Μιχαλισλής Γιώργος. Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργο.

0: Το άρωμά σου λοιπόν σε μουσική Κύπρου Χαρλάμους. Καλημέρα στον Κύπρο. Για να δούμε, έχουμε 5 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Νομίζω έχουμε αρκετή ώρα για να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, και το τραγούδι της εβδομάδας. Πάμε να το ακούσουμε και μετά ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα σε όλους εσάς που είστε μαζί μας.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

Καλημέρα σας και πάλι. Να ευχαριστήσουμε για τον χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, εκεί στο 176 Tollington Park, London, N43AJ. Να πούμε ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές. Να πούμε ότι έχουν πείρα 30 και πλέον χρόνων, πληρώνουν προκαταβολικά και δεν χρεώνουν τους ιδιοκτήτες. Λοιπόν, τηλεφωνήστε τους στο 020-72-63-81-00. Κάντε ένα ραντεβουδάκι και πηγαίνετε εκεί να τους δείτε. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πολύ σύντομα θα έχουμε και περισσότερα νέα για το Bicommunal Cypriot Festival, το οποίο είναι το τρίτο και θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. The Third Bicommunal Cypriot Festival, Sunday the 4th of October 2026 at the External Grounds and also Ground Floor of the Cypriot Community Center, Elm Grove, Wood Green, London N22. The festival will start 10 a.m. until 7 p.m. Entrance will be free. Είσοδος ελεύθερη. Αυτά. Και συνεχίζουμε να πούμε και κάποιες καλημέρες, νομίζω. Καλημέρα να πω. Εκεί στο Δήμος Κοντινέτα, τον Μάριο και την Ειρήνη, καλημερίζω. Εκεί στο 8 Green Lanes, Palmer's Green. Καλημέρα αγαπητέ Μάρη και αγαπητή Ειρήνη, να είστε καλά. Σας περιμένουν καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ εκεί για να σας εξυπηρετήσουν. Καλημέρα, δίπλα είναι και το Wild Bee. Να καλημερίσω τον Στέλιο που είναι ίσως στα μάξι, ο πρώην εκεί στο καφενείο του κοινοτικού, ο Στέλιος, ο οποίος μας ακούει τακτικά στο αμάξι. Καλημερίζω τον Θείο εκεί στο White Bee, την Άγρια Μέλισσα. Και επίσης καλημέρα στον Δόρτο Μούλου που μπορεί να είναι στα μάξη αυτή την ώρα και μας ακούει και αυτός. Και επίσης τον Τάσο το Χάνα. Καλημέρα σε όλους και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι που είναι ένα τραγούδι που το αγαπήσαν πάρα πολύ από εσάς και το χαρίζω και στην κυρία Μαρία που μας ακούει καθημερινά και την κυρία Γεωργία που της αρέσει. Θέλω να πάω έσω μου. Τραγούδι που είναι για τους ξενιτεμένους, αλλά ιδιαίτερα για τους πρόσφυγες που θέλουν, που επιθυμούν να γυρίσουν στο σπίτι τους. Σε μουσική λοιπόν, Κύπρο Χαραλάμπους, καλημέρα στον Κύπρο και πάλι. Πάμε να ακούσουμε τον Ζαχαρία να μας ερμηνεύει αυτά τα πολύ δυνατά με αίσθημα λόγια.

Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ. Και καλημέρα να πω στην κυρία Γεωργία που ζήτησε να ακούσει και το Κύπρο μου όμορφο νησί. Σε λίγο θα το ακούσουμε και αυτό. Να πω καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Τόνι Θεοδόρου. Καλημέρα φίλε μου και όλους εκεί στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, τον πρόεδρο, την επιτροπή και όλους, τον Τάσο και τον Νίκ εκεί στον Νίκολα Σπρίντες. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά παιδιά. Και πριν φύγω από εκεί στο Χάριγκέι, λίγο πιο πάνω να πάω στο Wood Green, όπου εκεί στο Λούτσια, να χαιρετήσω θέλω τον Γιάννη, τον Θανάση, την Χριστίνα. Καλημέρα Χριστίνα, τι κάνεις, και όλους τους υπόλοιπους εκεί. Απέναντι είναι το YNS. Καλημέρα στα καλά τα παιδιά. Και επίσης να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο Σαββίδη που χτες σαπώς ήταν να πάμε να πιούμε καφέ, φίλε μου, ο οποίος με πήρε κατά το τέλος της ημέρας και μου λέει δεν τα κατάφερα να έρθω. Δεν πειράζει, του λέω, θα πιούμε το καφέ σε μια άλλη φάση. Καλημέρα στον Τζίμι Ανδρέας, ο οποίος ακόμα δεν γύρισε, νομίζω είναι Κύπρο ακόμα, αλλά αυτός ακούει στο τηλέφωνο μέσα στο, έχει αυτό το σύστημα και μας ακούει. Καλημέρα στον κύριο Αδάμπο Παναγίη και την οικογένειά του, και να τους χαρίσουμε το τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ και στον φίλο μου τον Τόνι Θεοδόρου, και θα μας το ερμηνεύσει ο Γιώργος ο Γρηγορίου. Καλημέρα Γιώργο μου, κοκκί, τι κάνεις, πώς είσαι. Σε μουσική του Νίκου Σαββίδη, Βαρώσι μου, αυτό είναι ο τραγούδι λοιπόν. Πάμε να τα ακούσουμε για όλους τους αμοχωσκιανούς.

βαρώσει μου, όπου σταθώ πάντα σε συνεφέρνω. Τες ομορκές σου πομπολές, όπου φτιαβώτες παίρνω, έκαμα σε φυλακτών, τσίσεπα στο λαιμό μου.

όπου βρεθώ βαρόσι μου. Είσαι και σου μητά μου, κι όπου κι αλλάξω παίρνω σε κέσο και στη δουλειά μου. Έκαμα σε φυλακτών

Δαβίδη λοιπόν, Βαρόσιν μου. Και συνεχίσουμε, θα πάμε να ακούσουμε για το Κύπρος μου όμορφη νησί, το τραγούδι που η κυρία Γεωργία θέλει να χαρίσει σε όλη την οικογένειά της, σε εμάς εδώ. Και εμείς ανταποδίδουμε, κυρία Γεωργία μου, να είστε καλά, καλό Σάββατο Κυριακό να έχετε και εσείς και η οικογένειά σας, και να πάμε να ακούσουμε Κύπρος μου όμορφο νησί. Και σου και ο λαός σου, ούλος ο κόσμος σαν χατί, εσέναν μη κακό σου. Πάλι σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους. Καλημέρα Κύπρο, είναι στην Κύπρο ο Κύπρος, μπορεί να μας ακούει ή μπορεί και να μας ακούει.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
4: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
3: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
4: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
5: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
6: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
5: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
6: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
5: Όχι, μόλις είπε στο Varossi Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
6: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
5: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
6: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Varossi Lettings, εν τίμια παιδιά.
7: Varossi Lettings, 7263-81-00.
5: Varossi Lettings, of course, because they are probably the best.
8: Varossi Lettings, ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varossi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
9: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Let Things and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Ευχαριστούμε τον χορηγό μας, τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και το Varossi Let Things and Estates, εκεί στο 172 Tollington Park, με συγχωρείτε επαναλαμβάνω, απολογούμε 176 Tollington Park, βρίσκεται στο 176 Tollington Park, London and 43AJ. Μπείτε και στην ιστοσελίδα του www.varossilettings.com. Εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πολύ τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του. Ευχαριστούμε για τη στήριξη τόσων πολλών ετών. Θέλω να χαιρετήσω τον κύριο Ανδρέα που είναι μαζί μας και πάλι. Καλημέρα κύριε Ανδρέα μου. Ένα τραγούδι που με θύμισε ο κύριος Ανδρέας, πολύ όμορφο τραγούδι βεβαίως, και θα το ακούσουμε τώρα αμέσως. Είναι το Πορίζιν, το οποίο μας ερμηνεύει ο Δημήτρης Φανής. Το Πορίζιν. Και να το χαρίσουμε κύριε Ανδρέα μου και στην κυρία Δέσποινα εκεί στο Δέσποινας Φούτς, στα δύο καταστήματα Δέσποινας Φούτς, και σε όλο το προσωπικό εκεί και τους πελάτες, με τις ευχές μας για ένα καλό Σάββατο Κυριακό και πάντα καλές δουλειές να έχουν. Το ίδιο θέλω να πω καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Μελή Ούρη, την κυρία Αναστασία Ούρης και όλο το προσωπικό των δύο οίκων ευγυρίας, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens, που θέλω να πω ότι οι δύο οίκοι ευγυρίας, ο κύριος Μελής Ούρης είναι ο χορηγός μας κάθε Κυριακή στις συνδέσεις για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας που συνδεόμαστε με διάφορες εκκλησίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μελή μου, να είστε καλά και να χαρίσουμε σε όλους εσάς το Πορίζιν.

0: Έμεινε και να μπορίζει μες στο νου μου και γυρίζει. Ευχαριστούμε τον κύριο Ανδρέα για την πολύ όμορφη προτίμησή του και συνεχίζουμε για να δούμε τι έχουμε. Θέλω να πω καλημέρες σε όλους εκεί στα Αστέρια και στο Cleaners United. Είναι η ίδια εταιρεία, the same company. Good morning to the guests and the boys, and thank you very much for your services. I hope everything is okay and all is good. Good morning to Mr. Yorgos Arnautis as well. Καλημέρα να πω εκεί στο αρώμα, στον κύριο Ανδρέα, την κυρία Μαρία και την κυρία Λίτσα και επίσης σε όλο το υπόλοιπο προσωπικό εκεί. Να πάω λίγο εκεί στο Παπινόντα, λίγο πιο κάνω, να καλημερίσουμε όλα τα καλά παιδιά εκεί. Να πάμε στο Southgate, τον Wilton, τον Άντι και όλη την ομάδα του εκεί. Καλημέρα αγαπητέ μου. Και γυρνάμε πίσω εδώ στο Palmerstown. Χαιρετώ το Ζούρτος. Απέναντι είναι το Taste of Cyprus. Καλημέρα σε όλους εκεί. Το φίλο μου το Μόντι και τα κορίτσια του και τα γόρια του εκεί, ιδιαίτερα Ειρήνη, πάντα χαμογελαστή. Και επίσης τους τακτικούς εκεί, τους σταμόνες που τους συναντούμε όταν πάμε εκεί για καφεδάκι. Είναι ο κύριος Κώστας ο Καλμαράς, είναι ο Κρίς, είναι ο Γιώργος, είναι ο κύριος Παντελής, είναι ο Ιουσούφ και οι υπόλοιποι. Καλή σας ημέρα, είστε καλά. Και πριν φύγω από εκεί στο Palmerstown, να πάω λιγάκι εκεί στο Midlet Road, να καλημερίσω όλους εκεί στο καφενείο στο Νικοσία. Απέναντι είναι ο Κυπρέος και πιο πάνω στη γωνία είναι ο κύριος Νάκης και η κυρία Άρτεμις στο Mom's Bistro και ο φίλος μου ο Roger Greg. Καλημέρα σας παιδιά, είστε καλά. Λίγο πιο πίσω είναι ο Πανίκος εκεί στο Δημητρίων English. Καλή σας ημέρα και σε εσάς. Και καλημέρα σε όλους τους καλούς φίλους που μας ακούνε από τη Γλασκόβη και από το Midlands, ιδιαίτερα από το Birmingham. Καλημέρα σε όλους εκεί. Θέλω να χαιρετήσω γιατί τακτικά επικοινωνεί μαζί μου ο Πάτερ Κρίστος και τα αδέρφια του, η οικογένειά του. Καλή σας μέρα. Καλημέρα στον Πίτερ, στον Χρήστο και τις οικογένειες τους. Καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Καδί, τον Σωτήρη, τον Καδί και την οικογένειά του που μας ακούει και αυτό στρακτικά. Μια καλημέρα δεν στοιχίζει και αν είναι να την πούμε και να κάνουμε κάποιον να χαρεί και να νιώσει ωραία, γιατί να μην το κάνουμε? Γιατί η ζωή είναι πολύ σύντομη αγαπητοί μου, πάρα πολύ σύντομη και δεν χωράει έτσι κακίες. Να είμαστε καλοί, να είμαστε καλοί, να αγαπάμε αλλήλους, είναι το σημαντικότερο από όλα. Λοιπόν, τι θα λέγατε λοιπόν, να χαρίσουμε σε όλους εσάς που μόλις ανέφερα, να χαρίσουμε το τραγούδι του Θοδωρή Φέρη και μετά έχουμε και τα διαφημιστικά μας, να μην τα ξεχνάμε. Λοιπόν, πάμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
3: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
4: Ευχαριστίες πολλές και πάλι στον Δρ. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates. Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη τόσων πολλών ετών. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Κονίλιο. Τι κάνετε, κύριο Κονίλιο μου? Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Ο Σεπτέμβρης, λέει ο κύριος Κονίλιος, ήταν καλός μήνας για τον ίδιο και την οικογένειά του. Είχε λοιπόν ο εγγονός του, ο Χάρης Κονίλιος, στις 7 του Σεπτέμβρη τα γενέθλιά του, χρόνια του πολλά, και στις 9, λέει, ο Ευάγγελος. Χρόνια πολλά. Να είστε πάντα καλά, ευτυχισμένοι, και τα εγγόνια και η οικογένεια όλη, κύριε Κονίλιε μου. Επίσης, 13 του Σεπτέμβρη ήταν του Αγίου Κορνηλίου. Χρόνια σας πολλά να ζήσετε. Ονομαστική γιορτή λοιπόν του Αγίου Κορνηλίου ήταν 13 του Σεπτέμβρη. Και σε όλους αυτούς, αγαπητέ Κονίλιε, από εσάς και από εμάς να στείλουμε την αγάπη μας. Και ο κύριος Κονίλιος επίσης χαιρετά όλο το ακροατήριό μας, καθώς ιδιαίτερα εκεί στο Midlands, που έχουμε πολλούς ακροατές που μας ακούνε, μεταξύ αυτών και η κυρία Θέκλα. Καλημέρα σας, κυρία Θέκλα μου, τι κάνετε? Η κυρία Θέκλα εκεί στο Birmingham, και να τους χαρίσουμε τα βιώματά μου, αγαπητέ Κονίλιε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε πάντα καλά.

Τα βιώματα μου πάλι σήμερα ο μεγάλος, ο αείμνηστος Στέλιος Καζαντζίδης, και το επόμενο τραγούδι θα το χαρίσουμε στην κυρία Άλλη που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Άλλη μου, τι κάνετε, εύχομαι να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια πάντοτε. Μια λέξη μητσιά λοιπόν, σε όλο το ακροατήριο μας, λέει η κυρία Άλλη, σε εμάς και τους άλλους και σε εσάς, κυρία Άλλη μου. Και με αγάπη, λέει, χρειαζόμαστε την αγάπη, βεβαίως. Πάμε.

0: Κωνσταντίνα μας. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, για να δούμε, έχουμε μόνο λίγη ώρα στη διάθεσή μας και νομίζω, για να δούμε, έχουμε το τελευταίο τραγούδι να ακούσουμε σε λίγο. Και αυτό το τραγούδι λοιπόν θα το χαρίσουμε στην κυρία Άννα που μας πήρε τηλέφωνο. Καλή σας ημέρα κυρία Άννα μου. Εγώ θα είμαι μαζί σας αύριο το πρωί στις 7 ώρα Λονδίνου, 7 με 10. Να έχουμε υγεία, που είναι το σημαντικότερο απ' όλα, να προσέχουμε σε αυτού μας, να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, με αγάπη, να αγαπάμε αλλήλους, που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, και τα άλλα όλα έρχονται. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας αγαπώ. Bye bye.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο σας προσκαλεί στη δημοφιλή βραδιά πίνγκο και σουβλάκια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7 μετά μεσημβρίας. Ελάτε να απολαύσετε μια διασκεδαστική χαλαρή βραδιά με υπέροχα δώρα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 25 λίρες και συμπεριλαμβάνουν σουβλάκια και το πρώτο παιχνίδι πίνγκο. Καλέστε μας στο 020-881-2229 για να κάνετε κράτηση ή γιατί να μην κλείσετε ένα τραπέζι με τους φίλους σας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Elm Grove, London N22 5HU ή στείλτε μας email στο cycc6363@gmail.com.
2: geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο

LGR. Broadcasting live worldwide.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: LGR. London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε εμάς. Andrew Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: LGR 103,3.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο σας προσκαλεί στη δημοφιλή βραδιά Πίνκο και Σουβλάκια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7 μετά μεσημβρίας. Ελάτε να απολαύσετε μια διασκεδαστική χαλαρή βραδιά με υπέροχα δώρα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 25 λίρες και συμπεριλαμβάνουν σουβλάκια και το πρώτο παιχνίδι Πίνκο. Καλέστε μας στο 020-8881-2229 για να κάνετε κράτηση ή γιατί να μην κλείσετε ένα τραπέζι με τους φίλους σας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Elm Grove, London N22 5HU ή στείλτε μας email στο cycc6363@gmail.com.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. This is LGR.

0: You're listening to LGR live on 103.3 FM on DAB, online, and via our free Apple and Android apps. So now listen in fantastic quality.
1: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: This program is sponsored by Cocorico Italian Restaurant in Whetstone.

Καλό απόγευμα. Ρένο Κλέος εδώ μαζί σας for your Saturday afternoon installment με μια αγκαλιά τραγούδια. All the biggest hits for you right now, right here on LGR FM and digital.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.

0: Κατερίνα Νεοκλέους στο LGR.
1: This hour is sponsored by Fantozzi Italian Restaurant in Southgate.

0: to London Greek Radio, keeping you in tune with the best in Greek music.
1: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.
2: Discover the taste of Italy right here in Southgate at Fantasy, the stylish brick-walled Italian restaurant and bar everyone's talking about. Enjoy stone-baked pizzas, juicy burgers, comforting pastas, steak and fish crafted with fresh, seasonal ingredients. Visit us at 100-102 Chase Side, London N14, 5PH. Book your table now on 020-8447-9082 or explore our full menu at fantosiitalian.co.uk. Fantosi, authentic flavour, unforgettable atmosphere.

quite a lovely flurry of dedications and requests coming in, so I'll be playing those for you. Ο Ηλίας Ιωρίου έχει ζητήσει έναν από το Μανώλης Αγγελόπουλος. Δυστυχώς δεν ήβρα αυτό που μου ζήτησες. Θα σου βάλω αυτό στο επόμενο τραγούδι, όταν χορεύεις μάτια μου. Ελπίζω θα σου αρέσει και αυτό. Αφιερωμένο σε όλη την γωνία του Ηλία, φίλους του. Στο κινητικό εκεί, στο Άγιο Δημητρίου. Πολλές ευχές και σε εσένα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.

χορεύεις, μάτια μου, Μανώλης Αγγελόπουλος, από την Ηλία Γεωργίου. Συνήθως με τα κλασικά, το επόμενο, Γιώτα Λίδια, έχεις μια γλυκιά στο φιλί για το Κονίλιες μας. Καλό απόγευμα σε σένα, Κονίλιες, που να είσαι και εσύ καλά, αφιερωμένο σε όλοι τους δικούς του, οικογενειακό, στους φίλους του. Μας στείλει και ευχές σε μένα, στον Αντωνάκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ακρόαση. Ας το ακούσουμε τώρα, για τα Λίδια. Πάμε.

0: still to come with our requests. We have some Vangelis, Berbinyadis, Vasilis Gara. Maybe a little cat as well has also been requested. Here with you, με μια αγκαλιά τραγούδια φυσικά μέχρι 4 η ώρα.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle, the legendary Faces Nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram. This event is sponsored by Ennis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
4: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
5: Here we go. Ακούτε LGR.
6: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
7: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7 p.m. to 8 p.m. we delve into key topics around autism.
8: And I'm Lenny Varvridis. Together we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
7: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
6: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7 p.m. exclusively on London Greek Radio.
5: London Greek Radio 103.3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Continue with our special requests and dedications, and this next one. Για την Εύα μας, Βαγγέλης Μπερπινιάδης, εκατομμύρια να μου χαρίσουνε. Η Εύα το χαρίζει αυτό σε όλη την οικογένειά της με πολύ πολύ αγάπη. Σούνε σε εμάς εδώ, στο Ελτζιά, το ακροατήριο. Με ευχές για καλό Σαββατοκύριακο, πάνω απ' όλα υγεία και αγάπη. Σε ευχαριστούμε, Εύα μου, να είσαι και εσύ πάντα καλά.

για τη Βασούλα Βασίλης Καράς, δεν πάω πουθενά. Για τις γονείς της, για τους γονείς μου, για την Άντρια, η χορτανή της, από τον Αδρόνικο, σε όλη την γωνία της. Τους χαιρετά. Χαιρετισμούς και από εμάς. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις, Βασούλα μου.

0: ευχαριστούμε.
1: Καλώς ορίσατε. Η ώρα είναι 4:07 λεπτά και είσαστε συνοντισμένοι εδώ στο LGR με τον Στέλιο Σιδερίδης ως 7 απόψε. Πώς περνάτε σήμερα? Ελπίζω όλα καλά και όλα ωραία. Αρχίσαμε το πρόγραμμα μας με ένα όμορφο τραγούδι. Ζωντανά που την αναβήσει. Βατερλό. Και τι ωραίο τραγούδι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λίγο παλιό.

Ηλίας Βρέτος. Πρόστιμο. Πάμε νησιά. Στη Μαρίλια. 100%. LGR. Σάββατο το απόγευμα.

0: Ξενσίλα, Λίλια, Ιουενγκλή, Πρεμτίμη. Είστε από τις ερχόμενες διαφημίσεις. Θα είμαστε πίσω μαζί σας με τρία ωραία παλιά. Ένα του Ταλάρα, ένα της Λιγερίας και ένα του Χριστοδουλόπουλος. Έλγια, Σαββατοπόευμα, τα καλύτερα.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile. Whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επέξαμε τρία παλιά. Αρχίσαμε με τον Γιώργο Ταλάρας. Πήγαμε στην Γλυκερία. Και τώρα ακούτε τον Μάγκη Χριστοδουλόπουλος. Φτιάξε μου έναν καφέ. Πάμε τώρα στην Αλεξάνδρα Μπουνάτσα. Η μηχανή. Ένα καινούριο. Ρες 2026.

Ανδρέας Μπελιβάνης. Δράματα πολλά. Η στρέμποντας έρχεται νέα. Θα είμαστε πίσω μαζί σας με τον Αλέκο Ζαζόπουλος. Ένα ωραίο τραγούδι του. Μείνε το μαζί μου. Ο Τζεφτά απόψε. Σαββάτο το βράδυ. Εδώ στο LGR.

Αλέκο Ζαζόπουλο. Αεροπλάνο. Η ώρα είναι 5 και 5 λεπτά. Είσαστε συνοντισμένοι εδώ στο LGR με τον Στέλιο Σιδερίδη ω 7 απόψε. Πώς περνάτε σήμερα? Ελπίζω όλα να είναι καλά. Θα περνάτε μια όμορφη μέρα. Και ο καιρός σας, ελπίζω να είναι καλός. Λέει θα μας βρέξει σε λίγη ώρα εδώ στο Λονδίνο. Να δούμε. Μίλησα της μάνας μου το μεσημέρι και μου είπεν έπεσαν λίες σταγόνες στην Πάφος. Αν βρέχει στην Κύπρο, να μας βρέξει και λίγο εδώ. Τι νομίζετε? Είναι η δεύτερη ώρα του πρόγραμμα μας και έχουμε τα καλύτερα τραγούδια. Έχουμε τον Χρήστος Δάντης, Αντώνης Ρέμος, Μιχάλης Ρακίντζης, Σταν. Έχουμε το Μίξ. Περίπου 5 και 20. Κάτι ωραίο. Λίγα παλιά. Θα δούμε και τι γίνεται με το ποδόσφαιρο. Αν δεν θέλετε να ακούσετε, κλείσετε τα αυτιά σας. Yeah, let's have a quick look at what's going on and what the scores are. If you don't want to hear, cover your ears. Spurs have scored some goals, which is great news, I suppose, if you're a Spurs supporter like me. But unfortunately, they've lost. Oh. So it's 3-2 to Aston Villa. What can we do? I suppose the bright side, as a Spurs supporter, is Arsenal have lost also. Wow, I'm surprised at that. 3-0 to Brighton. Full time there. Everton have beaten Ipswich 1-0. And Newcastle have beaten Hull City 2-1. Kicking off at 5:30, we've got Nottingham Forest versus Coventry City. So we've got so much more great music. This is the Shout Show. So if you have any requests, dedications, get in contact 028-346-3345 or send your texts or WhatsApps 0737-661-1033. If you got a request or dedication, let me know. If I've got the song, of course I'll play it. Within reason, of course. Let's keep it locked. Nothing but great music. As always, here on LGR.

Μιχάλης Ρακιντζής. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Γιατί? Ύστερα από τις ερχόμενες διαφημίσεις θα είμαστε πίσω μαζί σας με το δεύτερο μίξ του πρόγραμμα μας. Λίγα παλιά τραγούδια. Όχι τόσο παλιά, αλλά λίγο παλιά. LGR, Σάββατο το βράδυ, πάντοτε μαζί σας, με χαρά, με αγάπη, με ρυθμό. Πάτω δυνατά, για να διασκεδάσουμε σαν πάντα.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Cypriot Community Centre invites you to our popular bingo and souvlaki night on Friday 25th of September at 7pm. Come and enjoy a fun, relaxed evening with great prizes. Tickets are £25, including souvlaki and first game. Call us on 020-8881-2229 to book. Or why not book a table with your friends? You can find us at Earlham Grove, London, N22 5HU, or email us on cycc6363@gmail.com.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Γιώργος Μαζονάκης, Δύσκολα Φεγγάρια. Still so sad that he passed away. What, a week or so ago now, maybe more? But we remember the great songs that he sang and created. Time now is 8 minutes past six. Καλησπέρα σας. Άρχισαν και οι βροχοί. Για τις ερχόμενες ώρες εδώ στο Λονδίνο. Πώς περνάτε? Ελπίζω όλα καλά. Αυτό το Σάββατο το βράδυ, στις 19 του Σεπτέμβρη. Εφτάσαμε και την τελευταία ώρα της εκπομπής μας απόψε. Ύστερα από 7, φτάνει μαζί σας ο Τόνι Νελφίδου με το LGR House Party. Τι έχουμε αυτήν την ώρα, την τελευταία μας την ώρα? Έχουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρός, Κέρι Καρπί, Χόβικ, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Βασίλης Οικονόμου. Όλα τα καλύτερα. Έχουμε το μίξ περίπου 6 και 20. Θα δούμε και τι γίνεται με το ποδόσφαιρο. Και λίγες κουβέντες. Τώρα θα σας παίξουμε τον Σταβέντο με την Μελίνα Ασλανίδου. Μείνε εδώ μαζί μου ως τις 7 απόψε.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, ζωντανά από το Royal Albert Hall. Ύστερα από τις ερχόμενες διαφημίσεις θα είμαστε πίσω μαζί σας με το τελευταίο μίξ του πρόγραμμα. Βάλτε ωραία και δυνατά. Είναι Σαββάτο. Είναι η μέρα για διασκέδαση.
1: Με ένα τραγούδι του δρόμου.
0: If you're getting ready to go out, put it nice and loud. And let's party a bit. LGR on your Saturday evenings. The best day of the week.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: On Mikey Mike, sto LGR.
2: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10pm for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
1: This is London Greek Radio. Woohoo!
2: Bringing you closer to your culture.
1: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. Ή κάπου αλλού.
3: Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
4: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
2: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
4: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Και τελειώσαμε για απόψε. Ευχαριστώ για την παρέα σας. Θα είμαστε πίσω μαζί σας την ερχόμενη εβδομάδα. 4 ως 7. Ύστερα από τα νέα, στις 7 θα είναι μαζί σου ο Tony Nelfidou με το LGR House Party. Καληνύχτα σας και ο Θεός πάντα μαζί σας.

Η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: LGR 103,3.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Λοιπόν, Γιώργο, όταν ακούσεις τον αρχηγό των Μασάι, εσύ ξεκίνα να τραγουδάς στο Gucci.
2: Okay.

0: London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR 103,3.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle, the legendary Faces Nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
2: This event is sponsored by Ennis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Ο Mikey Mike στο LGR.
2: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10pm for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
3: This is London Greek Radio. Woohoo!
2: Bringing you closer to your culture.
0: London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. Music you want to hear. This is London Greek Radio.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: This is London Greek Radio. On FM, online, and for your smartphone or tablets, via our free app. Tune in and join the party.
3: Did you bring your napkins? Μήπως θα έχετε εδώ τα μαντήλια. Για πάμε λίγο να σας δω, λίγο. Πάμε λίγο να σας δω. Πάμε, μάστρο.